ακούσω να κρυσκάνε μέσα, δεν μας κύβουν να κρυσκάνε, δεν θέλανε έτσι. Άκου, δεν θέλανε τα κόστα να άλλα. Να. Δεν έχει χωρία βίτσι. Βίλετε κοινμίας. Ω, ακές δούτε και σε λάξτε από το λόγο βιλάκον. Ω, άτα σε έμπαν, ωκ.